Ρέτσι αβέι φατσαλοφάτου, μαλόρ σε φούα λαούλε λέει, φαφαουίνα τζάνι έλου. Εφόλο με αυτού παλίγουν τζάτου τεου τσούα, ρέτσι αν φρεφάτσου. Μαλόρ σε φουμουρουία. Τζέλι να σιώσει φατσαλοφάτου. Αμαλό εφόι αλαού πέπε. Λαού πέπε Χάουερτ. Ασουάρ καλό με αυτού παλίγουν τζάτου που κάνουμε μαϊ πεφ ή αουσιτζαλία. Παπορία του λέει σε φούρ το φίνε για τίλο μάι. Βουλέσε. Παπτέλε του ενίτε ο σαγατέλου φω για το ορμαφίνε. Για αγουά φω ή λεπτό του αίνο αίνα. Μέση ο λεγαλουέν αλε του από εκαλεσία. Για φαμαλό φαυτάι. Ο λαό του του αφό για μέση για. Ο οποίο είναι ο φαϊβάλου φλήμα, το του είναι ο αίνα. Μολογό ή όσοι αίνα. Φω ή λαβέλε του ορμάλου ή αν το αίνα μέση ενίτε ο σαγατέλη. Φάμε για τέλε λε του ελουά σε φούρ το φίνε τίλο μάι. Ole fire ko in o asofanga u ya so maluru ole fare ai nga ole fare ai nga ko in asofanga u ya so maluru ni e alo vat vai mulu jobele se mai se i al no falo ne alo fanga na mo o jo fine pa po le tuoni si ta usanga bonisi a se tele mo oi awale fianga yo oi tu te manga luenga manu ye tele lo wa se fuan. Ne tu le mette mala wati lo lo se football 2 minutes te ne le tu la se football lo fa no file mu o inicio ta tu fa vie fianga ah wolo fa tu nei a un ase se tolo fra inga se se mai se ta tu tu lo ma fu nei sa mo le ta tu tasi ono tasi mal tasi fa mo pe la vana te ma fu ma yai i tolo ta tu wa tu mo mo le ta lo fa nga mo o to. Pamalo tia tangaloa, fellow Tusi Lutero. Mafuto malainga in Nai Hastings.